0: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
1: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
2: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinika und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: και από προσωπική μου ανάγκη και επειδή είδα ότι 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε Facebook groups και ψάχνουν travel buddies, δηλαδή ψάχνουν άτομα να ταξιδέψουν μαζί. Και λέω, πρέπει να κάνω μια λύση, δεν γίνεται. Mm-hmm. Για τον εαυτό μου και για τα άτομα που βλέπω ότι και αυτοί ψάχνουν συνέχεια να βρουν κάποιον να ταξιδέψουν μαζί. Απλά πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου ότι κάπως όλα μπορείς να τα μάθεις. Και άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς επειδή έχεις αυτή την ιδέα στο μυαλό σου, just do it. Αλήθεια, κάντο. Και τώρα με το internet, το AI, μπορείς να τα μάθεις και πιο γρήγορα. Γι' αυτό πίστεψε στον εαυτό σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που με έφερε μέχρι εδώ, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστέψω στον εαυτό μου.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 210ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι.
3: Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
1: Πλησιάζει καλοκαιράκι, αν και σήμερα ο καιρός είναι χάλια. Αλλά πλησιάζει
2: χάλια
1: καλοκαιράκι
2: όμως.
1: Και είναι ώρα να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τα ταξίδια μας για το καλοκαίρι φέτος. Εσύ ήθελες να πας κάπου, νομίζω.
2: Εγώ, άστα, μεγάλη περιπέτεια. Ψάχνω εδώ και πόσο καιρό, πάρα πολύ καιρό. Να προσπαθούσα να πάω το ταξίδι που ήθελα στο Μεξικό. Το πρόβλημα ήταν ότι μπορούσα να το κάνω, αλλά οικονομικά τουλάχιστον, αλλά δεν έβρισκα παρέα.
1: Είναι μεγάλο ταξίδι, δεν είναι εύκολο να
2: είναι
1: πας
2: μεγάλο
1: μόνος σου.
2: Ταξίδι. Εν τω μεταξύ, είναι και ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές. Δηλαδή, δεν σηκώνεσαι να πας, ας πούμε, στη Στοκχόλμη.
1: Ναι.
2: Οπότε χρειάζεσαι παρέα. Το καλύτερο είναι να έχεις κόσμο κοντά σου, ίσως που μιλάει και τη δική σου γλώσσα ή, εν πάση περιπτώσει, αγγλικά και αυτά. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έψαξα. Τελικά ήμουν ακότα. Μόνη μου δεν αποφάσισα να το κάνω. Και αφού έψαξα και μπήκα και σε διάφορα site και μπήκα σε διάφορες πλατφόρμες να ψάξω να βρω κάποιον άνθρωπο της ηλικίας μου, τελικά κατέληξα να πάω με γκρουπ. Το κανόνισα να πάω με γκρουπ.
1: Και αυτό μια λύση.
2: Εντάξει, είναι και αυτό μια λύση, αλλά τα γκρουπ είναι
1: πολύ περιοριστικά.
2: Είναι λίγο περιοριστικά. Χρειάζεται κάποια, πρέπει να έχεις ελευθερία. Τώρα αυτό που βρήκα εγώ έχει κάποιες ελεύθερες μέρες, οπότε θα κάνω ό,τι θέλω. Οπότε, εντάξει, δεν είναι και το Μεξικό να κάνεις και ό,τι θέλεις ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Αλλά η παρέα είναι ένα μεγάλο θέμα και πρέπει να ταιριάζει σε πολλά πράγματα.
1: Είναι σίγουρα. Θεοδώρα, πότε ήταν η τελευταία φορά που εσύ ταξίδεψες μόνη σου?
0: Η τελευταία φορά που ταξίδεψα μόνη μου, και γεια σας και από μένα, ήταν πριν λίγους μήνες. Πότε ήταν, πριν ένα μήνα, 5 εβδομάδες?
1: Και πού πήγες?
0: Είχα κλείσει εισιτήριο από Νοέμβριο και λέω, εντάξει, ξέρω ότι θα είμαι Βερολίνο τώρα το χειμώνα, ας φύγω αρχή Μαρτίου, και πήγα Βαρκελόνη, δηλαδή Ισπανία.
2: Okay.
0: Για 3-4 μέρες μόνη μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά δεν το έκανα πρώτη φορά. Δηλαδή η πρώτη μου solo travel, δηλαδή να ταξιδέψω μόνη μου, ήταν πριν 10 χρόνια.
2: Α,
0: να ταξιδέψω μόνη μου.
2: Οπότε ήσουν σχεδόν 20 χρονών, έτσι.
0: Ήμουν 20 παιδί. Χρονών, ναι. Παιδί. Ήταν μετά από το σχολείο και ήθελα οπωσδήποτε να πάω Αμερική. Δεν ξέρω, τώρα δεν θα ήθελα οπωσδήποτε να πάω Αμερική, αλλά εκεί είμαι 20 χρονών. Ήθελα να πάω Αμερική. Και οι γονείς μου λένε, όχι, θα τελειώσεις το σχολείο, θα σπουδάσεις.
2: Μεγάλη συζήτηση η Αμερική. Μεγάλη συζήτηση. Και το έκανες μόνη σου.
0: Και το έκανα. Λέω, εντάξει, αφού δεν με αφήνετε να ταξιδέψω, θα βρω μια πρακτική, θα δουλέψω από την Αμερική και θα ταξιδέψω και μόνη μου. Και έτσι έγινε.
2: Wow. Η Θεοδώρα Χατζηπαυλίδη, CEO και co-founder του travel tech startup Veloud, που βοηθάει τους solo ταξιδιώτες να βρουν παρέα, είναι μαζί μας. Θεοδώρα, καλώς μας ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Θεοδώρα, και μπήκαμε κατευθείαν στο θέμα μας, που είναι τα ταξίδια. Εσύ έχεις αυτή την startup, το Veloud, που είναι, όπως μας είπες, από το Travel Out. Mm-hmm. Και εδώ και πόσο καιρό?
0: Είχα ξεκινήσει μετά από τις σπουδές. Είχα μία ιδέα. Και αυτή την ιδέα δεν με άφηνε να κοιμηθώ ησυχή. Δηλαδή, μετά τις σπουδές λέω, ας το ξεκινήσω on the side, μόνη μου, κάτι θα γίνει. Αλλά το άφηνα on the side. Μέχρι που βρήκα το co-founder μου, δηλαδή τον συνειδητή μου, και εδώ και 2 χρόνια περίπου είπαμε, OK, let's lock in και ας το δοκιμάσουμε μαζί. Και πριν 1,5 χρόνο κάναμε legally the company και βγάλαμε την εφαρμογή εδώ και περίπου 1 χρόνο. Δηλαδή.

0: Καμία ιδέα, ας το δοκιμάσω κάτι να κάνω on the side. Έγινε τώρα serious.
1: Ήταν μια προσωπική ανάγκη αυτό ή είδες ένα κενό στην αγορά και είπες καλή ευκαιρία, εδώ υπάρχει ψωμί?
0: Και τα δύο, γιατί έχω σπουδάσει οικονομικά, δηλαδή ήξερα πώς να κάνω το market analysis και όλα αυτά τα που σπουδάζεις.
2: Και που χρειάζονται
0: οπωσδήποτε. Αλλά ήταν και προσωπική μου ανάγκη, γιατί σας είπα πριν 10 χρόνια ταξίδεψα μόνη μου πρώτη φορά. Και μετά από εκεί δεν μπορούσα να σταματήσω να ταξιδέψω μόνη
2: μου. Πού πήγες στην Αμερική όμως, θέλω να μάθω. Γιατί το να πας 19 χρονών μόνος σου στην Αμερική, πού στην Αμερική, έχει σημασία.
0: Ναι, έχουμε και λίγη τρέλα.
2: Άμα πας δηλαδή στο πώς το λένε, στο Detroit, δεν είναι το ίδιο από ότι το να πας, ας πούμε, στο Los Angeles, στο San Diego.
0: Ναι, είχα πάει στο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Greenville, δηλαδή South Carolina, North Carolina. Γιατί εκεί έχει μια γερμανική εταιρεία που τη βρήκα εκεί που έμενα, στη Γερμανία. Έρχομαι από τη Στουτκάρδη. Και αλήθεια, ήθελα να πάω οπωσδήποτε Αμερική. Γι' αυτό λέω, αφού οι γονείς μου δεν με βοηθάνε, ας το προσπαθήσω εγώ. Και μιλούσα με companies, δηλαδή με εταιρείες, και βρήκα μια γερμανική εταιρεία που είχε στο Greenville την εταιρεία στην Αμερική. Και είπα, I'm an American citizen. Οι γονείς μου έχουν και αυτοί λίγη τρέλα και με γεννήσανε στην Αμερική. Γι' αυτό έχω και το American Citizen.
2: Α, οκ. Έχεις αμερικανική υπηκότητα.
0: Γι' αυτό ήταν πιο εύκολο.
2: Ναι, ήταν πιο εύκολο.
0: Πιο εύκολο, ναι, πιο εύκολο.
2: Ήταν πιο εύκολο.
0: Ήμουνα σαν Αμερικανίδα στην Αμερική. Γιατί οι γονείς μου ήθελαν να φύγουν Αμερική. Και πάντα μας παίρνουν μαζί στα ταξίδια. Νομίζω από εκεί άρχισε όλα. Και από προσωπική μου ανάγκη και επειδή είδα ότι το market. 25 εκατομμύρια ανθρώποι είναι σε Facebook groups και ψάχνουν travel buddies, δηλαδή ψάχνουν άτομα να ταξιδέψουν μαζί. Το βλέπω αυτό, βλέπω και το market και λέω πρέπει να κάνω μια λύση, δεν γίνεται. Για τον εαυτό μου και για τα άτομα που βλέπω ότι και αυτοί ψάχνουν συνέχεια να βρουν κάποιον να ταξιδέψουν μαζί.
2: Μεγάλωσες όμως με αυτό, δηλαδή λες ότι η οικογένειά σου σε έπαιρνε πάντοτε μαζί, ταξιδεύαν οι δικοί σου.
0: Ναι.
2: Οπότε μαθαίνετε και αυτό, είδες Άντζελα, έτσι
1: ναι,
2: είναι.
1: Έτσι είναι. Πώς να το φανταστεί κανείς, είναι μια app, έτσι, μια εφαρμογή, το Well Out. Είναι λίγο σαν Tinder για ταξιδιώτες.
0: Είναι λίγο σαν Tinder, αλλά δεν είναι dating. Δηλαδή αυτό το dating θέλουμε οπωσδήποτε να φύγουμε μακριά από το dating. Αλλά το κάτι καλό που έχει το Tinder είναι το swiping mechanism. Δηλαδή πώς μπορείς να βρεις πιο εύκολα άτομα που ξέρεις ακριβώς ότι είναι σαν και σένα. Δηλαδή, όχι ότι
2: ενδιαφέρονται και για τα ίδια πράγματα.
0: Ακριβώς. Όχι ότι θα πάμε μαζί μόνο Μεξικό και ο άλλος θέλει να σηκωθεί 6 ώρα το πρωί, να πάει εδώ και εκεί. Και εσύ λες, hey, περίμενε λίγο. Εγώ θέλω να μείνω 5 μέρες στην ίδια πόλη να το δω. Δηλαδή, το matching μας είναι.
1: Έχει πιο πολύπλοκο. Έχει πιο πολλές παραμέτρους, αυτό θες να πεις.
0: Ακριβώς, ναι. Που λέω κι εγώ, σαν traveler, δεν θέλω μόνο να ξέρω πού θα πας, θέλω να ξέρω ποιος είσαι, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Και άμα κάνουμε matching σε αυτά επάνω, τότε το ταξίδι θα είναι και πιο ωραία. Γιατί είναι και πιο ωραία να το μοιραστείς με έναν άνθρωπο που είναι κάπως σαν και σένα πάνω στο
1: τσάκι. Ναι, πράγματι, γιατί αν ο ένας ενδιαφέρεται να κάνει wine tasting, ξέρω εγώ, να πίνει τα κρασιά του ή να τρώει τα ωραία του φαγητά, και ο άλλος ενδιαφέρεται να κάνει extreme sports, δεν θα είναι πολύ επιτυχημένο το ταξίδι.
0: Θα είσαι μαζί, αλλά δεν θα είσαι μαζί.
2: Είναι πολλοί παράγοντες πάντως που πρέπει να ταιριάζουν. Εγώ έχω κάνει διάφορα μεγάλα ταξίδια, κυρίως με τον άντρα μου. Οπότε είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ταιριάζουν. Καταρχάς είναι και το οικονομικό, έτσι.
0: Ναι, και το οικονομικό.
2: Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θέλει να πάει σε τετράστερο ή να πάει, δεν ξέρω εγώ, στο super gourmet εστιατόριο, και εσύ να μην μπορείς να το πληρώσεις. You can't afford it, που λέμε. Αυτό νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι ακριβώς όπως είπες, αυτό που σου αρέσει. Δηλαδή, αυτό με τα extreme sport. Καλά, τελείς. Ναι, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θέλει, ξέρω εγώ.
0: Και κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό. Γιατί μπορεί το ένα ταξίδι να είναι μόνο για να τα πίνεις όλη μέρα. Και αυτό είναι οκ. Okay. Το άλλο ταξίδι μπορεί να είναι ότι θέλεις να δεις την κουλτούρα. Το άλλο ταξίδι να κάνεις extreme sport. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το matching. Και γι' αυτό, επειδή δεν έχω γράψει στη ζωή μου one line of code. Έρχομαι από το business, από τη μεριά. Βρήκα τον Πουπέντρα που το κάνουμε μαζί. Και αυτός έχει κάνει το PhD του πάνω ακριβώς αυτά. Ότι γράφει algorithmen.
1: Προγραμματίζει αλγόριθμους.
0: Αλγορίθμους, ναι. Έκανε 6 χρόνια μόνος ως αλγόριθμους. Πάνω AI, machine learning. Δηλαδή αυτό που χρειαζόμουν. Βρήκα το κατάλληλο άνθρωπο. Δηλαδή κάναμε ματσάραμε χωρίς να το θέλουμε. Και γι' αυτό το κάνουμε μαζί. Και είμαι τόσο ευχαριστημένη μαζί του. Γιατί μόνη μου δεν θα το μπορούσα ποτέ.
2: Ναι, χρειάζεται από πίσω μια βάση, μια τεχνική, ας το πούμε.
1: Ναι. Θεοδώρα, πού ξεκινάει και πού σταματάει το veil out? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για να μπεις μέσα, βάζεις λίγο τι σε ενδιαφέρει, πού θέλεις να πας. Mm-hmm. Πρέπει να βάλεις και προορισμό, φαντάζομαι πως ναι, ή βάζεις πολλούς προορισμούς.
0: Μπορείς, αλλά μπορείς να το κάνεις και skip. Δηλαδή, όταν κατεβάσεις την εφαρμογή μας, το πρώτο που σε ρωτάμε για να μπεις μέσα είναι το τηλέφωνό σου, επειδή από την αρχή είχαμε τηλέφωνο και email και καταλάβαμε ότι πολλοί έχουν 5, 10, 100 email address. Mm-hmm. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε, how can we keep it safe, πώς μπορούμε να κρατήσουμε την εφαρμογή να είναι
2: ασφαλής.
0: Και άμα πρέπει να δώσεις το τηλέφωνό σου, μπορούμε εμείς, άμα γίνει κάτι χτύπα ξυλό, mm-hmm. να σε βρούμε ποιο τηλέφωνο ήταν αυτός ο user, ναι. και πώς ήταν το όνομα και ακριβώς τα στοιχεία σου. Άμα δεν λέμε ότι θα γίνει τίποτα, αλλά με το email δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό λέμε αυτό ήταν το πρώτο για να είμαστε πιο σίγουροι. Και μετά κάνεις το onboarding σου. Τι θέλεις, θέλεις να βγάλεις φωτογραφία, θέλεις να πας που θέλεις να πας. Το επόμενο ταξίδι σου, mm-hmm. Το budget σου. Αλλά μπορείς να τα κάνεις και όλα skip. Έχουμε το verification, δηλαδή άμα θέλεις να είσαι
2: αλήθεση.
0: Πιο safe, ναι, mm-hmm. αλήθεση. Και μετά βλέπεις τα άλλα profiles. Mm-hmm. Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. Δηλαδή το έχουμε ξεκινήσει. Δεν έχει τέλος. Mm-hmm. Δεν έχει τέλος, αλλά αυτή ήταν η αρχή. Και άμα κάνεις merge, μπορείς να μιλήσεις μαζί, να στέλνεις φωτογραφίες. Και το επόμενο που θα βγει σε περίπου ένα μήνα είναι partner map, δηλαδή μια global map που θα δείξουμε εμείς local tour guides. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Όχι μόνο να ταξιδέψεις μαζί, αλλά να ταξιδέψεις και πιο culturally, locally conscious.
2: Ναι, να είναι πιο ενσυνείδητα ενσωματωμένη στην κουλτούρα του τόπου που επισκέπτεσαι.
0: Και τα λεφτά να τα δώσεις στους locals. Όχι, να μην πάνε εδώ και εκεί όπως γίνεται αυτή τη στιγμή.
2: Α, ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα ήθελα να πω ένα βήμα πίσω όμως. Όταν ματσάρουν δύο άνθρωποι, αποφασίζουν ότι θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι μαζί, ενδιαφέρονται για τα ίδια πράγματα, θέλουν να επισκεφτούν τον ίδιο τόπο. Εκεί σταματάει το veil out ή τους βοηθάτε στο να οργανώσουν το ταξίδι τους, να κλείσουν τα εισιτήρια, να κλείσουν τα ξενοδοχεία τους, να κλείσουν δραστηριότητες. Mm-hmm.
0: Το επόμενο που θα κάνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά στυλά, έχω πάρα πολλές ιδέες. Αυτό είναι το καλό. Γι' αυτό που Πέτρα που δουλεύουμε μαζί λέει: οκ, σταμάτα λίγο. Ποιο είναι το επόμενο? Ένα επόμενο θα μου πεις, ναι, θα το κάνουμε.
2: Ένα βήμα την φορά.
0: Και γι' αυτό το επόμενο που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε πώς να κάνεις το trip planning.
2: Πώς να κάνεις το σχεδιασμό του ταξιδιού.
0: Ναι, το σχεδιασμό. Mm-hmm. Και τώρα έχει πολλά AI tools, δηλαδή έχουμε και τους δικούς μας agents τώρα που κάνουμε μόνοι μας που το κάνει από Πέτρα. Meta travel data, δηλαδή θα τους πούμε: okay, καταλαβαίνουμε, θέλεις να πας εδώ και εκεί. Τι είναι άμα μπορείς να κλείσεις αυτό το event, ή να πας εκεί, ή να κάνεις αυτό. Δηλαδή να τους βοηθήσουμε λίγο να πάρουν φόρα και να ταξιδέψουν.
1: Μάλιστα. Επομένως, μέχρι στιγμής απλά φέρνετε τους ανθρώπους κοντά. Ναι. Αλλά στο επόμενο βήμα θα ήταν να βοηθήσετε και στην οργάνωση της κοινής τους ταξιδιωτικής, ναι, εμπειρίας. Mm-hmm.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Και τα άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή, έχεις εμπειρία ή άποψη, ας πούμε, οι άνθρωποι, αν κάποιοι άνθρωποι ήρθαν από το veil out σε επαφή και έχουν κάνει ήδη κάποιο ταξίδι, ξέρετε?
0: Ξέρουμε, δηλαδή από πίσω τι βλέπεις είναι πόσοι είναι active, πόσοι κάνουν, πόσοι ματσάρουν και πόσοι γράφουν. Δεν βλέπουμε τώρα τι γράφουν ή τι κάνουν.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπουμε ότι είναι active, αλλά σας είπα από την αρχή, έχουμε την εφαρμογή εδώ και ούτε ένα χρόνο. Είμαστε completely bootstrap, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, δεν έχουμε investors, δεν έχουμε κάποιος που να μας δώσει λεφτά. Και γι' αυτό όλα που χτίσαμε, τα χτίσαμε με τον ιδρώτα μας και, ναι, με τα δικά μας τα λεφτά.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Μέχρι τώρα. Και γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς user, γιατί όποιους μιλάμε, έτσι τους φαίνουμε στην εφαρμογή. Mm-hmm. Κάνουμε community events, ναι, κάνουμε πολύ community building και γι' αυτό έχουμε 600, περίπου 600 άτομα και βλέπουμε ότι κάνουν matchmaking, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, πήγανε ταξίδι μαζί, δεν πήγανε. Mm. Τώρα αυτό είναι το επόμενο τέλη της χρονιάς. Να κάνουμε λίγο, να μαζέψουμε τις ιστορίες.
2: Ναι.
0: Τι έγινε, αλήθεια ταξιδέψατε,
2: πολύ δουλειά.
0: Πώς νιώθατε. Ναι, πάρα πολύ δουλειά.
2: Ναι.
1: Θεοδώρα, σε βρήκαμε μέσω του Republica, το οποίο είναι ένα ψηφιακό φεστιβάλ που γίνεται εδώ στο Βερολίνο με θέμα την ψηφιακή κοινωνία και τεχνολογία και παίρνει και ανθρώπους, νέους ανθρώπους μεταξύ άλλων που ασχολούνται με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Εσύ είσαι εκεί σαν startup, σαν επιχειρηματίας startup και σαν social entrepreneurship coach. Δηλαδή, coach επιχειρηματικότητας. Πώς να το καταλάβουμε αυτό ακριβώς?
0: Νομίζω έτσι το λένε. Πριν αρχίσω το δικό μου το startup, ήθελα να ξέρω πώς στήζεις ένα startup, από πού αρχινάς, τι κάνεις.
2: Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους ακροατές μας. Γιατί πολλοί έχουν κάποια ιδέα, το να κάνεις ένα startup είναι μια πρώτη λύση βασικά, έτσι.
0: Και εγώ πάντα λέω αρχίνα γιατί you never will be ready. Ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος ή έτοιμη να το κάνεις.
2: Ναι.
0: Ούτε μέχρι τώρα. Απλά ξεκινάς και μαθαίνεις on the way. Αλήθεια.
1: Στην πορεία. Ναι.
2: Στην πορεία.
0: Ναι. Mm-hmm. Μπορείς να διαβάσεις 100 βιβλία, μπορείς να σπουδάσεις 5-10 χρόνια, mm-hmm. αλλά αυτό που θα μάθεις, θα το μάθεις άμα συνεχίσεις τον δρόμο που θέλεις.
2: Okay.
0: Να χτίσεις το δικό σου το startup.
2: Οπότε εσύ πώς ξεκίνησε, πώς έγινε δηλαδή startup αυτό το πράγμα.
0: Και πώς άρχισα με όλο το startup και αυτά. Βασικά ο μπαμπάς μου έχει τη δική του επιχείρηση. Είναι μηχανικός. Δηλαδή από μικρή πάντα ξέραμε ότι ο μπαμπάς δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι ποτέ σπίτι. Και είχε αλήθεια, είχε πολύ influence σε εμάς. Και στα αδέλφια μου τα βλέπω και σε μένα το βλέπω. Και πάντα ήθελα να μάθω, okay, πώς θα κάνω εγώ τη δική μου εταιρεία, πώς θα το κάνω. Και μετά σπούδασα και βρήκα αυτό το πρόγραμμα, γιατί είμαι στη Ρεπούμπλικα. Είναι με το SEED. Και SEED λέγεται Social Entrepreneurship Education. Είναι μια εταιρεία που εγώ είχα μπει πριν 4 χρόνια μέσα σαν Social Entrepreneurship Coach.
2: Σαν εκπαιδεύτρια δηλαδή.
0: Ναι, σαν εκπαιδεύτρια. Είχα κάνει ένα training και τώρα είμαι trainer, αλλά πάμε στα σχολεία. Δηλαδή πάμε στα σχολεία και δείχνουμε τα παιδιά πώς μπορείς να κάνεις τη δική σου εταιρεία με τα startup methods, δηλαδή με αυτά που χρειαζόμαστε και εμείς σαν επιχειρηματίες. Και τους δείχνουμε, παιδιά, μπορείς να κάνετε λεφτά, αλλά μπορείς να κάνετε και κάτι που δεν σας βγάλει μόνο λεφτά, αλλά δίνει και κάτι πίσω στο πλανήτη, στην κοινωνία. Και έτσι άρχισε. Είχα μάθει, αλήθεια, γιατί σπούδασα finance, οικονομικά, μόνο πώς να βγάλω λεφτά. Και μετά είχα μπει εκεί μέσα και λέω, δεν πρέπει μόνο να βγάλεις λεφτά, μπορείς να κάνεις και κάτι καλό.
2: Να το δώσεις πίσω αυτό που παίρνεις, λοιπόν. Mm-hmm.
0: Και όχι μόνο, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε παιδιά μαζί για να μπορούν να γίνουν φίλοι. Είμαστε τόσο μόνοι. Είναι απίστευτο πόσο μόνοι είμαστε. Και εμείς θέλουμε να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους. Γιατί εδώ, εκεί, αλλά.
2: Η επικοινωνία και η επαφή.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα στους ανθρώπους.
0: Ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορεί να το κάνει ένα AI. Πρέπει Σίγουρα. Να συναντηθούμε. Πρέπει να ταξιδέψουμε. Πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Και έτσι χτιζόταν η ιδέα στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου. Απλά πήγαινα το δρόμο. Συνέχισα με το Social Entrepreneurship Coach. Μετά πήγα σαν project manager εδώ και το είχα πάντα on the side λίγο το bailout. Μέχρι που γνώρισα τον Πουπέντρα και είπε ας το κάνουμε μαζί. Και γι' αυτό κατέληξα στη Ρεπούμπλικα, γιατί αυτοί που με φέραν στη Ρεπούμπλικα είμαι σαν social entrepreneurship coach, αλλά on volunteer base. Πώς το λένε.
2: Σε εθελοντική βάση.
0: Εθελοντική βάση, ναι. Επειδή το λατρεύω αυτό που κάνω, γι' αυτό λέω θα συνεχίσω να δώσω αυτά που γνωρίζω και αυτά που έμαθα σε παιδιά. Και με δώσανε αυτό το spot και λένε: Hey, Θεέ, αφού μένεις τώρα Βερολίνο, έχει ένα χρόνο που μένω Βερολίνο, θα είμαστε εκεί. Δεν θέλεις να έρθεις μαζί να δείξεις το bailout.
2: Οπότε συνεργάζεσαι με τη Ρεπούμπλικα.
0: Και είναι η πρώτη φορά που θα είμαι εκεί.
1: Επομένως, κάποιος που θέλει να κάνει μια startup, εσύ μας είπες ότι έχεις σπουδάσει οικονομικά και σου έλειπε το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς, από ό,τι καταλαβαίνω, η επαφή η ανθρώπινη. Κάποιος που έχει ίσως αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έχει οικονομικές γνώσεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει μια startup, μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση δική του?
0: Το πιστεύω. Γιατί και εγώ δεν ήξερα πώς να γράψω, πώς να χτίσω αυτή την app, το application. Δεν είχα ιδέα από τόσο πολλά πράγματα, από marketing και από αυτά, community building. Και απλά πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου ότι κάπως όλα μπορείς να τα μάθεις. Και άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς επειδή έχεις αυτή την ιδέα στο μυαλό σου, just do it, αλήθεια, κάντο. Θα τα μάθεις και τώρα με αυτά όλα το internet, το AI, το εδώ, εκεί, μπορείς να τα μάθεις και πιο γρήγορα. Γι' αυτό πίστεψα στον εαυτό σου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που με έφερε μέχρι εδώ, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστέψω στον εαυτό μου.
2: Πρέπει να υπάρχει και ένα γραφειοκρατικό κομμάτι, έτσι, στο να δημιουργήσεις ένα startup. Αυτό είναι μάλλον το δύσκολο. Η ιδέα είναι ωραία, όλοι έχουμε ιδέες. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα μπεις, ας πούμε, στη διαδικασία. Εσάς, ας πούμε, το δικό σας το startup, η δικιά σας νέα επιχείρηση, πού ανήκει? Λογιστικά το διοργανώνει κάποιος? Υπάρχει από πίσω μια εταιρεία? Υπάρχει από πίσω ένα σύλλογος?
0: Εδώ έχω να πω ότι χωρίς υποστήριξη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς υποστήριξη από το πανεπιστήμιο μου και τα άτομα μέσα από το πανεπιστήμιο που έχουν το δικό τους σαν startup center, κέντρο για startups, δεν θα μπορούσα να το αρχίσω. Γιατί εκεί μας δώσανε σταθερότητα. Γιατί όποια startup ή όποιοι φοιτητές βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και έχουν μια ιδέα, τους παίρνουν κάτω σαν τους. Σαν μια holding έχουν αυτό το.
1: Τους παίρνουν υπό την προστασία τους, δηλαδή.
0: Κάπως έτσι μπορεί να το κάνει.
2: Mm-hmm. Ή υπό την αιγίδα.
0: Ναι, δεν, mm-hmm. αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από τη Στουτκάρδη. Γιατί έρχομαι από τη Στουτκάρδη.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ στο Βερολίνο που λες hyper hotspot startup, δεν το έχουνε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Αλλά γι' αυτό είμαι αλήθεια τυχερή και πρέπει να είσαι τυχερός σε κάποια πράγματα. Ότι βγήκα από τη Στουτκάρδη και είμαστε μέσα σε αυτό το holding. Δηλαδή, ό,τι ερωτήσεις έχουν.
2: Του πανεπιστημίου δηλαδή.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Για τεξ, για λιό. Δηλαδή, όλα αυτά που δεν θέλεις, που σε παίρνουν πάρα πολύ ενέργεια, το κάνει το πανεπιστήμιο.
1: Δηλαδή, σου προσφέρουν υποστήριξη σε ναι. θέματα νομικά, λογιστικά.
0: Οικονομικά. Σε όλα τα θέματα που.
1: Και marketing και.
0: Ναι, αλλά δεν είναι so good.
1: Α, okay.
2: Okay. Οπότε το marketing το κάνετε μόνοι.
0: Το marketing, ναι. Αυτά που ξέρουν, αλλά τα πιο πολλά τα λογιστικά, αυτά, ευτυχώς τα λογιστικά τα κάνουν αυτοί. Ναι.
2: Οπότε αυτό σημαίνει, επομένως, ότι έχετε αυτή την υποστήριξη και αν βρείτε, ας πούμε, κάποιους χορηγούς, οικονομικά τακτοποιείτε μέσω του πανεπιστημίου ακόμα, καταλαβαίνω.
0: Ακόμη ναι, αλλά άμα βρούμε τα άτομα που πιστεύουν σε εμάς και θέλουν να μας δώσουν λεφτά για να σαν...
2: Σαν χορηγία.
0: Σαν χορηγία, ναι. Τότε βγαίνουμε από εκεί και έχουμε το δικό μας company. Δηλαδή είμαστε μετά εμείς the game behind.
1: Θεοδώρα, είσαι μια νέα γυναίκα στον χώρο των επιχειρήσεων και ξέρω ότι ασχολείσαι και με τον φεμινισμό και με τη γυναική επιχειρηματικότητα. Πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο, είναι ακόμα δύσβατος ο δρόμος για τις γυναίκες στο χώρο των επιχειρήσεων ή έχει αλλάξει?
0: Μακάρι να μπορούσα να πω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά είναι ακόμα δύσκολος ο δρόμος. Βλέπουμε πόσο 2% από το VC money που πάει μόνο σε γυναίκες.
1: Τι είναι το VC money?
0: Άμα έχεις ένα startup, μπορείτε να φανταστείτε, έχεις τα δικά σου τα λεφτά,
1: mm-hmm.
0: έχεις σαν οικονομικές στηρίξεις mm-hmm. από το κράτος και μετά βρίσκεις άτομα που έχουν λεφτά και σε δίνουν 50.000, 100.000 και λένε, πιστεύω σε σένα, πάρ' τα λεφτά μου, είμαι σαν mentor.
1: Σαν χορηγός.
0: Σαν
1: να.
0: Χορηγός, ναι.
1: Να.
0: Και μετά το επόμενο είναι το VC που δίνουν 1 εκατομμύριο, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια.
2: Mm.
0: Αλλά είναι later stage.
1: Ναι, οι ναι, οποίοι είναι ιδιωτικές εταιρείες πάλι, τι είναι?
0: Ναι, είναι σαν εταιρείες που έχουν 10-20 investors, σαν ένα pool και κάνουν managing τα λεφτά από τους investors.
1: Okay.
0: Mm. Και εγώ σου δίνω μισό εκατομμύριο, εσύ ξέρεις που θα, mm. σε ποιο startup θα το βάλεις.
1: Και μόνο 2% από αυτά τα λεφτά λες πάνε σε γυναικείες ναι. επιχειρήσεις.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κίνητρα της γυναικής επιχειρηματικότητας. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο στη Γερμανία.
1: Στο Βερολίνο υπάρχει ναι. ένα fund, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετά αυτά τα λεφτά mm-hmm. για να κάνει κανείς κάτι mm-hmm. με αυτό.
0: Αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω και εγώ ότι σιγά σιγά έρχονται πιο πολλά προγράμματα μόνο για γυναίκες. Αλλά εντάξει, έχουμε τόσο πολλά προγράμματα. Μαθαίνουμε διαφορετικά knowledge για marketing community εδώ και εκεί, αλλά τα λεφτά, χωρίς τα λεφτά δεν μπορείς να χτίσεις κανένα startup. Και να βλέπεις συνέχεια σε newsletter αυτοί οι 10 startups που είναι μόνο άντρες ή που έχουν μόνο μία γυναίκα,
1: mm.
0: πήρανε τόσα και τόσα λεφτά. Και λες, μιλάμε όλοι, κάνουμε events εδώ, κάνουμε events εκεί, έχουμε εδώ communities για female, αλλά στο τέλος μετράει και τα λεφτά από αυτούς που τα έχουν να τα δώσουν και σε γυναίκες. Mm. Γιατί εκεί είναι ακόμα ένα μεγάλο gap. Όχι ότι δεν έχουμε προγράμματα.
2: Έτσι αισθάνεσαι, αυτό έχεις δει από την εμπειρία.
1: Mm. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι φέρνει αυτά τα αποτελέσματα? Γιατί δεν εμπιστεύονται οι επενδυτές περισσότερο γυναικείες επιχειρήσεις?
0: Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι το ψυχολογικό, ότι δίνω τα λεφτά σε άτομα που είναι σαν και εμένα. Δηλαδή,
1: mm-hmm.
0: μπορείτε να φανταστείτε, οι πιο πολλοί investors είναι male, δηλαδή είναι άντρες.
1: Άντρες μεσήλικες, ναι.
0: Ναι. Old white male people, mm-hmm. πιο πολύ. Και δίνουν τα λεφτά τους σε άντρες. Υπάρχουν και πολλές ανάλυσεις γιατί είναι αυτό, γιατί γίνεται έτσι. Και καταλαβαίνουν μόνο οι ερωτήσεις που ρωτάνε αυτοί οι investors στις γυναίκες και στους άντρες είναι πάρα πολύ διαφορετικές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και εκεί είναι το μεγάλο το gap και εκεί πρέπει να αλλάξει. Και τώρα πιο πολλές γυναίκες προσπαθούν και άλλες γυναίκες να πάρουν στο investment community και να τους πούνε, hey, αφού έχεις λεφτά και εσύ σαν γυναίκα, δώσ' τα σε startup που είναι με γυναίκες, female lead. Mm. Δηλαδή γίνεται κάτι, δεν είναι ότι δεν γίνεται.
1: Mm.
0: Γι' αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει ακόμα. Ακόμα έχουμε, αλλά θα αλλάξει. Εύχομαι ότι θα αλλάξει και το πιστεύω.
1: Πιστεύεις ότι δεν έχουμε καταφέρει να αποσυνδέσουμε ακόμα τις γυναίκες από τον παραδοσιακό τους ρόλο?
0: Δεν θα λέγω ότι είναι μόνο αυτό. Και βλέπουμε στο Βερολίνο, βασικά εγώ με τους δικούς μου φίλους, δεν θέλουμε πολύ να πάμε το παραδοσιακό δρόμο, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει φυσικά κάτι στην καριέρα μας. Δεν είναι ότι είμαστε all superhuman και μπορούμε να τα κάνουμε τα πάντα την ίδια στιγμή. Γι' αυτό πιστεύω the society itself πρέπει να αλλάξει.
1: Η κοινωνία.
0: Η κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Και φυσικά ξέρω και πολλούς ότι δεν θέλουν να πάνε στα, να κάνουν το δικό τους το business σαν γυναίκες. Και άντρες είναι πιο πολύ, εγώ θα τα καταφέρω, εγώ τα μπορώ όλα, εγώ τα ξέρω. Mm. Και οι γυναίκες μπορεί να ξέρουν και πιο πολύ και να είναι και πιο... Και είμαστε καλύτεροι leader. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και, και studies, το λένε μελέτες. Δηλαδή βλέπεις ότι στα νούμερα οι γυναίκες είναι καλύτεροι leader. Το βλέπουμε και στον κόσμο εδώ. Θα δούμε τι γίνεται εδώ και εκεί. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι καλύτεροι στο leadership. Αλλά το καταλαβαίνω και στον εαυτό μου ότι πολλές φορές λέω δεν το μπορώ ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν είμαι ακόμα καλή σε αυτό. Και βλέπεις άλλους, they take the stage και λες... Αυτό τώρα που πού ήρθε, εγώ ήμουν καλύτερη. Εγώ θα το μπορούσα να το εξηγήσω καλύτερα. Αλλά εκείνη τη στιγμή σε πιάνει σαν imposter. Γυναίκες έχουν το, πάρα πολύ imposter.
1: Το imposter syndrome, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί δεν μας έχουν μάθει ότι αυτό, να έχουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία θα τα κερδίσουμε όλα. Είχα για ένα διάστημα της ζωής μου, δούλευα στην διεύθυνση προσωπικού μιας εταιρείας, για λίγο που λάμβαναμε καλλιτέχνες, αλλά κάθε βιογραφικό γυναίκας ανέφερε αν είναι παντρεμένη και αν έχει παιδιά ή όχι. Στα βιογραφικά τους οι άντρες ποτέ δεν το βάζουν αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και στο χέρι μας να τα αλλάξουμε από μόνοι μας. Γιατί να τη δώσω αυτή την πληροφορία εφόσον δεν...
2: Θα περάσει πολύς καιρός.
1: Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε, αν θα ήταν ένα πράγμα που θα μπορούσε να το αλλάξει αύριο για τη γενική επιχειρηματικότητα, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι αυτό?
0: Μόνο ένα.
1: Ναι, πες δύο, δεν ξέρω. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξεις στα καινούργια παιδιά? Γιατί τώρα στα σχολεία που πηγαίνεις γνωρίζεις και καινούργια παιδιά, μαθητές έτσι και μαθήτριες. Τι πιστεύεις ότι θα άλλαγες στα κορίτσια που μεγαλώνουν τώρα?
0: Βασικά από την αρχή ότι για μένα δεν υπάρχει αυτό το κάνουν άντρες, αυτό το κάνουν γυναίκες. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Και πιστεύω στις γυναίκες είναι πιο πολύ the caretakers αντί οι άντρες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει από μικρά.
2: Δηλαδή... Ναι, ότι είναι οι φροντιστές,
0: ναι,
2: οι γυναίκες.
0: Και όχι, δεν είναι μόνο οι γυναίκες φροντιστές, και όχι, δεν μπορούν να φροντίζουν καλύτερα από τους άντρες. Απλά δεν το έχουμε μάθει ποτέ σαν παιδιά. Και αυτό πιστεύω πρέπει να αλλάξει.
1: Άρα δείχνουμε και λιγότερη εμπιστοσύνη στις γυναίκες επιχειρηματίες από ό,τι στους άντρες.
2: Αυτό μερικές φορές όμως νομίζω ότι δεν είναι και ακριβώς. Ακολουθείς ένα παραδοσιακό μονοπάτι ενδεχόμενα μέσα από τον οικογενειακό ιστό.
1: Μάλλον μας βγαίνει φυσιολογικά
2: αυτό. Είναι μέσα από τον οικογενειακό ιστό βγαίνει αυτό. Να πούμε λίγο για ταξίδια. Ποιο είναι το πιο έτσι αγαπημένο σου ταξίδι ή κάτι που έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο που δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Και πώς το οργάνωσες επίσης?
0: Βασικά όλα τα ταξίδια μου έχω να πω ότι είναι αξέχαστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί δεν θα πεθάνω και θα πω αχ, εκείνη τη μέρα δούλεψα τόσες πολλές ώρες. Θα πω αχ, εκείνο το χρόνο πήγα αυτό και σε αυτό και σε αυτό το
2: έτσι
0: ταξίδι.
2: Είναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, αυτά που μας μένουν είναι τα ταξίδια και αυτά που νιώθουμε όταν ταξιδεύουμε. Και το καλύτερο νιώθεις όταν μπορείς να το κάνεις και με άλλους μαζί που νιώθουν και το ίδιο. Και αυτό με δίνει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ ενεργία. Και το καλύτερο, όχι το καλύτερο ταξίδι, είναι ταξίδι που θα με μείνει για πάντα. Για πάντα όταν με ρωτάει κάποιος αυτή την ερώτηση. Ήταν το Μεξικό. Σπούδασα ένα χρόνο Μεξικό.
2: Μιλάς ισπανικά? Αμερική,
0: μιλάω και ισπανικά. Μετά την Αμερική λέω αυτό ήτανε.
2: Πού στο Μεξικό?
0: Θα φύγω. Στην Γκουαταλαχάρα.
2: Στην Γκουαταλαχάρα.
0: Στην Γκουαταλαχάρα σπούδασα.
2: Η οποία δεν είναι η πιο ακίνδυνη πόλη.
0: Δεν είναι, αλλά είναι και πάρα πολύ queer.
2: Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δεν το περίμενα.
2: Είναι πολύ queer friendly.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό τη λάτρεψα την πόλη, λάτρεψα τα άτομα, γιατί έχουν και αυτή τη mentality, the Greek mentality. Ένιωθα ότι κάπως είμαι και στην Ελλάδα. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ παρόμοιοι.
2: Λατίνοι.
0: Ναι, Λατίνοι έχουμε το ίδιο στυλ, το ίδιο mentality. Βασικά είχα βρει τον εαυτό μου εκεί, γιατί ήμουν ένα χρόνο μακριά από τους γονείς μου. Πήγα εκεί μόνη μου, έχω βρει σπίτι μόνη μου και είχα ταξιδέψει μετά με άτομα που δεν τα γνώριζα. Σαν solo traveler but not be alone, kind of. Και έτσι γίνανε οι καλύτερες εμπειρίες και οι καλύτερες σχέσεις, οι καλύτερες friendships. Επειδή ταξιδέψαμε μαζί, επειδή γι' αυτό αυτό θα μου μείνει για πάντα, ναι, οι φιλίες.
1: Αυτό λοιπόν προσπαθείς να δώσεις μέσα από την πλατφόρμα σου, το Well Out, τη δυνατότητα σε ανθρώπους να έρθουν σε επαφή και να μοιραστούν μαζί ταξίδια. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και στο Velout και σε ό,τι άλλο καταβιαστείς. Έχεις πολλά να δώσεις.
2: Εμένα μου μένει πάρα πολύ έτσι, η αποφασιστικότητά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσουμε, είναι αυτό που είπες, go for it. Έχεις μια ιδέα, κάν το, προχώρησέ το. Και έτσι θα πας μπροστά, να το υλοποιήσεις, να το κάνεις. Μην το αφήνεις να μείνει ιδέα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Και πίστεψε στον εαυτό σου. Γιατί κανείς δεν το ξέρει καλύτερα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Τι μπορείς και τι δεν μπορείς. Keep pushing.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσατε το 210ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει Ελλάδα και Γερμανία. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι. Και με καλεσμένη τη Θεοδόρα Χατζηπαυλίδη μιλήσαμε για τη startup που βρίσκει την πιο ταιριαστή και πιο ασφαλή παρέα για τα ταξίδια.
1: Για να μην ταξιδεύουμε μόνοι μας λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε το podcast μας «Κόσμος στα ελληνικά» κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανία στο Radio Κόσμο και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Art the Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε σχόλια και προτάσεις μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία.

Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό